0: Ζαλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 4.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Μέρα, νύχτα, πρωί, βράδυ. Η βελόνα του Παλμού FM έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει, έχει κολλήσει στους 90,5.

0: 5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά.
4: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
4: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-10735.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
0: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

0: Μαλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Μαλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
0: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρομένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
1: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
3: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22-541.
4: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
5: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
4: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
5: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
4: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα! Τώρα!
6: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
7: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
6: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
7: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
6: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
7: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
8: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
6: Τα καλύτερα τραγούδια.
9: Με χιονό νερό και κρύο.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
9: Μάγισσες φέρτε βότανα.
8: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
9: Έκλαιγε μαζί μου και ο Θεός. Τη νύχτα που
8: νυχτερινή Περίπολος με

0: 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

έξοδο δεν έχει κι όμως ψάχνω να την βρω. Αλλά μου είχε πει αγάπη, Θεέ μου μακριά είναι η άκρη, πώς να ψάξω να την βρω.

0: Παλπαλμός 90,5 στα FM.
1: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
2: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, φουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς παρών 147.
6: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: Μάλμος 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Μεσηνιακό δελτίο ειδήσεων από το kalamata-news.gr και parisiasnews.com.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και drones. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.
2: Ήταν οι τελευταίες ειδήσεις από την νοτιοδυτική Πελοπόννησο. Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στον Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Γύρισες μωρό μου. Α, τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Άλλο After Save. 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
6: Είπα να αλλάξω.
5: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
6: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
5: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
7: Δημήτρης Κανελόπουλος.
5: Εξειδικευμένος σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
7: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
5: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
7: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
7: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
8: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
9: Είσαι αγρότης. Έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης. Στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή. Στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
10: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και 3 γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που προεπιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 8.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
0: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι Κεντρικής Αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό κουράγιο. Έλληνες, ξυπνήστε. Έλληνα, ξύπνα, λέει το τραγούδι. Και δεν έχει άδικο. Σε μια δύσκολη περίοδο, μαζί με τις εξαγγελίες και τις χάντες για τους ηθαγενείς από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, και από τους μεν και από τους δε, και από κυβέρνηση και από αντιπολίτες. Είμαστε εδώ με το πρωινό μας δρομολόγιο. Καλό κουράγιο και δύναμη, ψηλά το κεφάλι για μία ακόμη φορά από Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις ημέρες, τις πρώτες μέρες του φθινοπόρου, μαζί και με τα θέματα οικονομίας σήμερα, αλλά και την καθημερινότητα των πολιτών που μετράει πλέον άδειο πορτοφόλι.
1: Όσοι τώρα τα δίνουν όλα, γη και είδωρ και ό,τι άλλο εκεί, ξέχασαν τι θα πει Ανδρία, τι θα πει ελληνική ψυχή.
0: Ακούσαμε για μειώσεις τιμών στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Τελικά υπάρχουν μύθοι και αλήθειες για τις τιμές στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Οι μειώσεις μας στο σταθμικά κοντά στο 9,5% σε κάποιους κωδικούς, αλλά το όφελος για τα νοικοκυριά παραμένει περιορισμένο. Μπορούν κάποιοι να γλιτώσουν ευρώ, προσέξτε όμως. Αυτό αφορά μόνο τις 12 μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και κάποιους άλλους. Δεν αφορά την τοπική αγορά, τη μεσσηνιακή αγορά, την ηλιακή αγορά. Δηλαδή δεν αφορά τα τοπικά, συνοικιακά, σούπερ μάρκετ. Αφορά μόνο τις μεγάλες. Και μέσα σε όλα αυτά, η τσέπη μας ακριβένει. Αυξήσει 21% έρχονται στο ρεύμα. Ανάχωμα από τους παρόχους επιχειρείται, όμως το ηλεκτρικό ρεύμα έχει παράξενη συμπεριφορά. Έχουμε πλεόνασμα υψηλής ενέργειας, αλλά υψηλές χρεώσεις στην Ελλάδα, που είναι και τις ακριβότερες στην Ευρώπη. Όταν και στην κίνηση στα αυτοκίνητα, όσοι είσαστε, παρατάθηκε και για το Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης, ωστόσο όμως οι μετακινήσεις ήδη έχουν περιοριστεί

Λοιπόν, το καλό κουράγιο με την καλημέρα πρέπει φυσικά να υπάρχει. Να σας δώσω και άλλα θέματα της καθημερινότητας και της οικονομίας, όπως τουλάχιστον συνεχίζουν να καταγράφονται στην καθημερινότητα των πολιτών, δηλαδή πόσο μετράει και η τσέπη μας και σε αυτό το τόπο. Αυτό είναι που έχει σημασία. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα τα μέτρα που ακούγονται για τη διεθνή έκθεση της Θεσσαλονίκης σε οικογένειες, εργαζόμενους, συνταξιούχους, επιχειρήσεις και αγρότες φαίνεται ότι δεν φτάνουν, καθώς μικρό καλάθι κρατούν, όπως είπαμε, οι πολίτες. Κατά τα άλλα, βέβαια, έχουμε σημαντικές εξελίξεις για τους μισθούς, οι οποίοι είναι καθυλωμένοι, οι συνταξιούχοι και κάτω από 1.000 ευρώ. Μικρές οι αυξήσεις του 2,7% από τη νέα χρονιά. Και στα κίνητα έχουμε δύο αλλαγές στο ΦΠΑ με φορολογικές λίγο ελαφρύσεις σε ιδιοκτήτες. Όμως η φορολογία στα κίνητα είναι πολύ μεγάλη, όπως επίσης και στα ενίκια, κάτι που δεν αλλάζει πραγματικά. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο εξακολουθεί να υπάρχει. Και στα τοπικά θέματα, στο δεύτερο μέρος θα ακούσουμε ρεπορτάζ για τα σχολικά είδη που έχει ενδιαφέρον. Στην υγεία, χωρίς ασθενοφόρο παραμένει το κέντρο υγείας Αγίου Νικολάου στη Μάνη, λόγω τροχαίου. Στο συνεργείο βρίσκεται για επισκευές και το όχημα που δόθηκε για αναπλήρωση. Μεγάλο το πρόβλημα στην περιοχή αυτή. Στη Δυτική Μάνη, να σας πω ότι οι εθελοντές παρανέβησαν για ελικόπτερο που προσγειώνεται στο γήπεδο της Πλάτσας. Η περιοχή της Μάνης έχει το πρόβλημα με τους δρόμους. Παρ' όλα αυτά, υπογράφηκε από την περιφέρεια Πελοποννήσου η οδική ασφάλεια στο δρόμο Μεσίνη Αβραμιού που καταλήγει στην καφαλόβρηση της Τριφυλίας. Σημαντικός δρόμος που συνδέει, θα έλεγα, 2-3 περιοχές στην κεντροδυτική Μεσσηνία.

0: καλά.
1: Στην καθημερινότητα λοιπόν πήκε το φθινόπωρο για τα καλά. Ετοιμάζονται να ανοίξουν τα σχολεία την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου. Τα σχολικά είδη και η επιστροφή στα Θρανία κοστίζει ακριβά. Οι τιμές που πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς είναι σημαντικές. Από 10-15% αναμένονται φέτος μεσοσταθμικά οι αυξήσεις. Οπότε και η περίφημη δωρεάν παιδεία, μάλλον πάει περίπατο. Γιατί πρέπει να εφοδιάσουν τους μαθητές με όλα τα απαραίτητα. Και βέβαια υπάρχουν και τα ξενόγλωσσα βιβλία. Δύσκολη η σχολική χρονιά, να δούμε όπου οι γονείς, και ιδίως αν έχουν ένα-δύο παιδιά, θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χεράκι στη τσέπη. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα περισσότερο. Κατά τα άλλα, για μία ακόμη φορά, πριν πάμε στα τοπικά μας θέματα, να σας πω ότι για τα ζητήματα της Πελοποννήσου θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε αρκετά. Το πετρέλαιο ανεβάζει το κόστος των πρώτων υλών, άρα αναμένεται ακρίβεια το φθινόπωρο στην Πελοπόννησο. Κατά τα άλλα, η Πελοπόννησο, σύμφωνα με τα στοιχεία, θεωρείται φτωχή και γυρασμένη. Το βλέπουμε από το μεγάλο ξύ δημογραφικό πρόβλημα που δυστυχώς έχει δημιουργηθεί. Και οι νέοι εγκαταλείπουν τα χωριά. Περισσότερα σχολεία έκλεισαν φέτος σε όλη την Πελοπόννησο, φυσικά έκλεισαν και στη Μεσσηνία.

Βέβαια έχουμε και τα τοπικά θέματα. Είπα για τα σχολεία πριν, τα καλά μόνο νέα είναι ότι αύριο Τετάρτη 2 Δευρίου γίνονται τα εγγένεια του νέου γυμνασίου Λυκείου Κορώνης. Καλημέρα στην Κορώνη, καλό κουράγιο και δύναμη, τουλάχιστον αυτό είναι πολύ θετικό.

Λοιπόν, πάμε να δούμε και κάποια άλλα τοπικά θέματα. Υπάρχουν και καλά νέα. Έπεσαν υπογραφές σύμβασης περίπου 5,5 εκατομμύρια ευρώ για τη διαβρωτική προστασία ακτογραμμής στο πεταλίδι της Καλαμάτας. Η Καλαμάτα πάει μπροστά. Είχαμε νέα δράση ανταποδοτικής ανακύκλωσης που ξεκινά από την Καλαμάτα. Καλαμάτα πρωτοπορεί σε όλες τις μορφές ανακύκλωσης. Εγκαινιάστηκε επίσης ανανεωμένη παιδική χαρά στον έδοντα της Καλαμάτας. Τι είχαν ανάγκη για χρήση στα παιδιά της πόλης, τα οποία φυσικά έκαναν μεγάλες χαρές. Είπα πριν για τα σχολεία και στο δεύτερο γυμνάσιο Λύκειο Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε στεγανοποίηση της ταράτσας του σχολικού συγκροτήματος. Θα ήθελα να δω παρεμβάσεις και στο παλιό πολυκλαδικό της Καλαμάτας. Επίσης, ξεκίνησαν οι εργασίες για οπτικές ίνες στο οδούς Κολοκοτρών και Αναγνωσταρά στο κέντρο της Καλαμάτας. Πολύ ενδιαφέρον. Συνεχίζονται οι εργασίες και στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας. Βλέπω έργα τα οποία αφορούν και τις αθλητικές υποδομές. Βέβαια η Καλαμάτα έχει δύο ήττες. Η μαύρη θύελλα πρέπει να ανεβάσει ρυθμούς. Θα τα πούμε αυτά στα αθλητικά δρόμενα μετά, στο αθλητικό ένδετο της εκπομπής μας. Γιατί η Καλαμάτα μπορεί και πρέπει να παραμείνει στη Σούπερ Λίγκα.

Λοιπόν, φίλοι και φίλες, καλό κουράγιο και δύναμη. Πάμε να δούμε και τοπικά θέματα. Εγκαινιάστηκε χθες το απόγευμα το δημοτικό κατάστημα Σπροχώματος. Σημαντικό δημοτικό κτίριο που εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών. Επίσης, στην περιφέρεια Πελοποννήσου έχουμε ερώτηση από τον κύριο Μάκαρη. Τοποθετήθηκαν λέει ηλεκτρονικές πινακίδες, αλλά είναι ζεστές. 65.000 ευρώ κόστισε το έργο, το κατά κύριο κύριο Μανώλης Μάκαρης, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Τι να πούμε. Μια βόλτα τώρα στους Δήμους. Καλημέρα στην Ιχαλία. Στη Δημοτική Επιτροπή το θέμα των ζημιών από κακοκαιρίες. Πρόγραμμα για προμήθεια, δύο νέων οχημάτων 4x4. Επίσης ανακαινίζονται παιδικές χαράς στο Δήμο Ιχαλίας. Στο Δόριο, Διαβολίτσι, Μέλη Γαλά. Παιδικές χαρές που έχει ανάγκη πραγματικά η Ιχαλία. Καλημέρα στο Μαϊκαλά, καλημέρα στην Ιχαλία. Παιδικές χαρές. Μεγάλο θέμα για ολόκληρη τη Μεσσηνία και μίσον ζήτημα. Στην Τριφυλία μια καλημέρα και μια στάση στο Μουζάκι, όπου έχουμε γιορτή στα φιλίου στο Μουζάκι στις 6 Σεπτεμβρίου. Από τις τελευταίες γιορτές που απέμειναν για μια ακόμη φορά στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, προσοχή στους δρόμους όπως είπαμε. Στην Τριφυλία είχαμε και τις κυπαρισιώτικες ηλιαχτίδες, το φεστιβάλ χορών με τη συμμετοχή τουλάχιστον 6 χωρών, με εκδηλώσεις στους Γαργαλιάνους, στα Φιλιατρά και στην Κυπαρισία, ολοκληρώνονται στα Φιλιατρά βέβαια, και εδώ οι παρεμβάσεις ιδιαίτερα σημαντικές, εξακτηνώνοντας πολιτισμό. Επίσης, νέες παρεμβάσεις, αλλά και δρόμους πρόσβασης στο Πολυλίμιο Μεσσηνίας, στην όμορφη περιοχή με τους καταράκτες, στο Δήμο της Μεσσήνης, με πρόταση για οδούς διαφυγής, γιατί είχαμε και ατυχήματα και φέτος.

πέρσι και προστασία των επισκεπτών προτείνουν οι φορείς. Ο Δήμος Μεσίνης πραγματικά πρέπει να το κάνει πράξη, γιατί χρειάζεται. Και να σου πω και ένα καλό νέο για τα αγροτικά. Μετατίθεται για το 2000, για το χρόνο μετά το 27, η δήλωση που θα κάνετε όταν βγάζετε λάδι και για τις πικιόνες και όλα τα άλλα. Ήταν εφαρμοστεί φέτος το φθινόπωρο. Τελικά, φίλοι και φίλες, μετατίθεται για το χρόνο το φθινόπωρο. Είναι και εκλογές στη μέση εξάλλου. Οπότε δεν θα έχουν βραχνά η παραγωγή, οι αγρότες. Α, και τα ελαιοτριβεία. Πού τραβάνε αυτά τα ζόρια? Τα ζόρια που έλεγαν και στις παλιές καλές ελληνικές ταινίες, όπου εκεί η ελληνική θυμοσοφία βγαίνει.

0: Κάθε μέρα. Ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό. Από το freegr.gr. Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
1: Όλες οι ειδήσεις.
0: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
2: Στο freegr.gr.
3: Η πύλη της τεχνολογίας.
4: Το hotspot του ίντερνετ.

0: 90,5. Η ώρα είναι 8:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιτά ριζέα. Πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λέικον, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
6: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μοραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μοραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μοραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μοραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.

0: σαν.
1: Δύσκολος ο πρωινός καφές για όσους πίνουν καφέ. Οι υπόλοιποι δεν πίνουν. Να δούμε θέματα τεχνολογίας και θα πάμε σε ρεπορτάζ και για τα σχολικά είδη. 52 δισεκατομμύρια cookies, δηλαδή τα αρχεία δεδομένων στο ίντερνετ, κλάπηκαν. Πρέπει να δείτε αν είστε ευάλωτοι στο ίντερνετ. Κατά τα άλλα, έρχεται το ψηφιακό πορτοφόλι για όλους τους πολίτες, μόνο από το κινητό, για να δώσει τέλος στη χαρτούρα. Όμως κερδισμένοι από αυτή την κατάσταση φυσικά θα είναι οι τράπεζες. Και γι' αυτό μην τρέφετε σε καμία περίπτωση αυταπάτες.

και στα θέματα της καθημερινότητας φαίνεται τελείωσαν οι θερινές εκτός, να σας δώσω κάποια στοιχεία. Δεν έφεραν όμως κόσμο στα ταμεία, γιατί το 57,5% των καταστημάτων δηλώνει ότι στις θερινές εκπτώσεις έχασε τσίρο. Μεγάλο πρόβλημα, και να δούμε τις εξηγήσεις που θα πρέπει να δοθούν, καθώς οι καταναλωτές κρατούν και μικρό καλάθι. Κατά τα άλλα, έχουμε σημαντικά θέματα της καθημερινότητας. Σας είπα για τα καύσιμα πριν. Περιμένουμε να δούμε και εδώ και άλλες εξελίξεις. Πάμε στα τραγουδάκια μας εκεί και για τα παραδοσιακά καφενεία. Πολλά από αυτά κλείνουν στα χωριά, γιατί πού να τα βγάλουν πέρα και με τα έξοδα να πληρώνουν και φορείες. Τέλος πάντων, κάποιοι μιλάγαν για θαύμα στην επαρχία, αλλά δεν υπάρχει. Για να δούμε τι μέλη γενέστε. Λοιπόν, έχουμε στην τοπική επικαιρότητα 5ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Θεατρικό Μονοπράκτων Έργων, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στα Φιλιατρά, Σαββατοκυριακό, καλημέρα στα Φιλιατρά. Και έχουμε επίσης και γίνεται δημοπρασία για το πανηγύρι της Κυπαρισίας φέτος, από τις 12 ως 17 του μηνός διαρκεί. Καλημέρα εκεί στην περιοχή της Τριφυλίας.

0: Και κατά τα άλλα, όλο εξαγγελίες ακούμε, αλλά σπάσαν ρεκόρ τα στεγάστικα δάνεια το 2026. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, και σδυσμένος, όπως είπαμε, πάντοτε και μόνο οι τράπεζες.
1: Μια στιγμή γλυκά να ξεχαστώ.
0: Και πάμε τώρα στο ρεπορτάζ μας για τα σχολικά είδη. Τι λένε οι εκπρόσωποι των βιβλιοπωλείων? Αυξημένο λίγο το κόστος, κοντά στο 10-12%, και οι γονείς περιμένουν τη νέα σχολική περίοδο που ξεκινά στις 11 Σεπτεμβρίου. Ρεπορτάζ από το Πατρινό.
2: Αρχίζει και ζεσταίνεται η αγορά των σχολικών ειδών, με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για το πρώτο κουδούνι που θα σημάνει την επιστροφή στις τάξεις. Οι επαγγελματίες μιλούν στην κάμερα και περιγράφουν την κίνηση των ημερών.
3: Σιγά σιγά ξεκινούν, επιστρέφουν τις παρέκκλησεις της τάξης, ρωτάνε τιμές, σχέδια, κάνουν μια έρευνα αγοράς. Και σιγά σιγά πιστεύω ότι θα βρουν αυτό που ψάχνουν.
4: Κυρίως τι θέλουν, τι ζητάνε?
3: Κυρίως επώνυμα ζητάνε, αλλά κοιτάνε και την τσέπη και τα λοιπά. Προσπαθούν να βρουν κάτι ενδιάμεσο. Εντάξει, τα παιδιά βασικά θέλουν τα επώνυμα και τους ήρωες και τα λοιπά. Εντάξει.
4: Οι τιμές φέτος πώς είναι στα σχολικά, ειδικά στις άντρες και στα...
3: Προσπαθούμε να είναι στις τιμές με πέρυσι. Εντάξει, υπάρχουν όμως και διάφορες άλλες τιμές.
5: Έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά. Είναι ακόμα στο διερευνητικό στάδιο. Κοιτάνε τιμούλες, κοιτάνε προϊόντα, τα σχέδια, τα καινούργια σχέδια. Σαφώς δεν είναι, δεν έχει κορυφωθεί, δεν έχει ξεκινήσει μάλλον η κίνηση, αλλά όμως έχει πάρει μια αυξητική πορεία.
4: Οπότε δηλαδή μέρα με τη μέρα θα μεγαλώνει και το ενδιαφέρον.
5: Σίγουρα ο κόσμος αρχίζει σιγά σιγά να προχωράει και σε κάποιες αγορές, τουλάχιστον να μειώσει κάπως το βάρος από το Σεπτέμβρη, που είναι όσο να το κάνεις πιο δύσκολο.
4: Και τι ζητάνε περισσότερο αυτή τη στιγμή?
5: Βασικά είναι η τσάντα, είναι το κύριο μέλημα, και από εκεί και πέρα κάποια σχολικά, κάποια τετραδιάκια, ό,τι καινούριο σχέδιο τους χτυπήσει στο μάτι, καμιά κασετίνα.
6: Η λευκή νύχτα μας διευκόλυνε πάρα πολύ, γιατί είχαμε προσφορά στο κατάστημα ότι όλες τις σχολικές τσάντες μείον 25%, οπότε ήρθε πάρα πολύς κόσμος και έκανε τις αγορές νωρίτερα. Πάντα το 15 Αύγουστο πουλάμε τις πρώτες τσάντες. Συνήθως οι νονοί παίρνουν για τα βαφτιστήρια για την πρώτη δημοτικού που ξεκινάνε τη σχολική περίοδο, και πάντα έρχονται πιο νωρίς. Οι τιμές στις τσάντες είναι ίδιες με πέρυσι. Αυτά που έχουν αλλάξει λίγο, έχουν πάρει ένα 10-15 με 20%, ελάχιστα όμως πράγματα, είναι στα αναλώσιμα, τετράδια, όχι τόσο μολύβια, γόμες, ξύστρες. Τα τετράδια, ό,τι είναι σε χαρτικό δηλαδή, έχει ανέβει η τιμή του. Ελάχιστα. Πάνω κάτω θα έχει μια αύξηση φέτος τα σχολικά, το καλάθι για τον καταναλωτή, αλλά προσπαθούμε και εμείς να κρατάμε τις τιμές όσο μπορούμε πιο ίδιες με πέρυσι.
2: Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει και για τις μειώσεις των τιμών που αναμένεται να περάσουν στα ράφια από τις 31 Αυγούστου, με την κυβέρνηση και την αγορά να οριστικοποιούν τις επόμενες ημέρες τη λίστα των προϊόντων που θα συμμετάσχουν στην πρωτοβουλία. Στη λίστα μπαίνουν και τα σχολικά είδη, όπως τετράδια, τσάντες, κασετίνες, μολύβια και στυλό.

0: θα χαμογελάσω πιο ξένο το ζυγόνι.
1: Και με μία καλημέρα πάντα.
0: Κα όλα τα σαρώνει. Θα είμαι ο άλλος με αυτός που για να ζήσει πεισμόνι. Θα βρω σε μια πλατεία ένα ξύλινο παγκάκι. Να χαράξω μια καρδιά σαν

0: αγαπάω.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στο επόμενο ρεπορταζάκι μας, να δούμε κάποιες σημαντικότερες εξελίξεις. Φίλοι και φίλες, στη Τριφυλία, οδοποιία, αντιπλημμυρικά, παιδική σταθμή και έργα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή και έργα για τα απορρίμματα, στη Δημοτική Επιτροπή Τριφυλίας. Βέβαια, στην Τριφυλία τα προβλήματα επιμένουν. Έχουμε νέο ανάδοχο επίσης για την ανάπλαση της πλατείας και Παρισίας, να δω πόσο καιρό θα πάρει. Τα προβλήματα δυστυχώς εξακολουθούν να παραμένουν. Και φυσικά η Δυτική Ελλάδα χτίζει, πάει καλά στην οικοδομή, η Πελοπόννησος όμως υποχωρεί στον όγκο δόμησης. Και η Πελοπόννησος φαίνεται ότι έχει διαφορετικούς ρυθμούς. Και ένα ακόμα θέμα από την Πελοπόννησο, αδειάζει η Πελοπόννησος, επιστροφή στα μεγάλα αστικά κέντρα. Τα χωριά ζουν 15 με 20 μέρες το χρόνο, μετά σιωπαίνουν, αλλά και στη Μεσσηνία. Πολλά από τα χωριά που είδαμε να παίρνουν ανάσα και να ανοίγουν ακόμα και κλειστά σπίτια. Και το πρόβλημα παραμένει. Και αυτό έχει αξία. Καλημέρα. Έχω ξαναπεί ότι οι πολιτιστικοί σύλλογοι και τα χωριά δεν πρέπει να εξαντλούνται σε μια φορά το χρόνο σε ένα πανηγύρι με γουρνοπούλα και μπύρα. Αυτό δεν ξέρω αν λέγεται πολιτισμός, θα πρέπει να αναβαθμιστεί όλο το προϊόν, το πολιτιστικό.

0: Και πάμε στο ρεπορτάζ μας τώρα. Ακούμε πολλά. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης λέει: κυβέρνηση, ακούστε τώρα για να γελάσετε. Λέει: θα μειώσει, δεν καταργεί την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Ακούστε, είναι για γέλια τα πράγματα. Και ακούμε από το πακέτο μέτρων στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων ότι λέει: θα στοχεύσει σε ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους. Μια από τις πιο αδικημένες τάξεις και τις εμπόρους. Η μείωση, λέει, θα γίνει μείωση προκαταβολής φόρου. Ακούστε, και αυτό κι αν είναι αστείο, η προκαταβολή φόρου είναι 55%. Θα το πάνε στο 50%. Δηλαδή, θα το μειώσουν 5%. Αυτό κι αν είναι κοροϊδία. Άντε, από το 55% να το πάνε στο 25%. Αυτό θα είχε έναν διαφορά. Άρα, μιλάμε για ψίχουλα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και τι πρέπει να περιμένουμε? Τι λέει ο εργατολόγος Αλέξης Μητρόπουλος για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφού από ό,τι φαίνεται ακούγονται παχιά μέτρα, αλλά στην ουσία είναι ψιλοστάχυρα. Ακούστε τον. Εδώ ρεπορτάζ από το Πατρις Νιός.
1: Αυξημένες κατά 470 ευρώ κατά μέσο όρο θα είναι οι συντάξεις χειρίας που θα λάβουν στις 28 Αυγούστου 8.552 δικαιούχοι. Αυτό γίνεται καθώς τίθεται σε εφαρμογή η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας, με την οποία καταργήθηκε η περικοπή της σύνταξης λόγω θανάτου μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας στις περιπτώσεις που ο δικαιούχος λαμβάνει παράλληλα δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία. Η πρώτη εφαρμογή της ρύθμισης θα αποτυπωθεί στις συντάξεις Σεπτεμβρίου, πληρωμή των οποίων έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, πρόκειται για 8.552 συνταξιούχους του Δημοσίου που είχαν ήδη υποστεί μείωση και πλέον θα δουν τη σύνταξη χειρίας τους να επανέρχεται στο 70% της σύνταξης του θανόντος.
2: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις χειρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
1: Το συνολικό καθαρό δημοσιονομικό κόστος της αποκατάστασης ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ το μήνα, γεγονός που αντιστοιχεί σε μέση μηνιαία αύξηση περίπου 470 ευρώ ανά δικαιούχο. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αύξηση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, καθώς η σύνταξη που είχε περιοριστεί στο 35% επανέρχεται στο αρχικό επίπεδο του 70%.
3: Συντάξεις χειρίας που κάναμε μάχη και εσείς και ο όμιλός σας και η εφημερίδα Η Παντρής, αλλά και εσείς, οι εκπομπές σας, είναι μια κατάρτιση, διότι και το πολεμήσαμε κι εμείς ως Επιστημονική Ένωση με επιστολές στον Πρωθυπουργό, εγώ με παρουσία μου στα τηλεοπτικά μέσα. Ήταν μια αδικία του νόμου Κατρούγκαλου. Αλλά η κυβέρνηση, κύριε Γκίστη, διαιώνισε την αδικία, δημιούργησε μια ανισότητα. Ενώ θα μπορούσε να φέρει μια γενική ρύθμιση και να πει ότι καμία σύνταξη κυρίας δεν πέφτει κάτω από το 70% μετά την τριετία από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου. Ή τι είπε? Είπε ότι όλες οι συντάξεις χειρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μετά από το Μάιο του 2016, θα επανέλθουν στο 70%, σχεδόν οι περισσότερες θα διπλασιαστούν στις 28 Αυγούστου, τώρα σε 4-5 μέρες. Λέει, όλες οι συντάξεις χειρίας προ νόμου Κατρούγκαλου μένουν μειωμένες ως είχαν με το παλιό, το πρώτο και δεύτερο μνημόνιο. Είναι μια αδικία. Και βεβαίως εμείς έχουμε το μεγαλύτερο νομικό δίκτυο στην Ελλάδα που διαθέτουμε για όλα τα ζητήματα, και τα διοικητικά και τα φορολογικά και τα συνταξιοδικά και τα εργασιακά, θα κινήσουμε διαδικασία να καταργηθεί, να θεωρηθεί αντισυνταγματική αυτή η διάκριση. Καμία σύνταξη κυρίας μετά τον νόμο Κατρούγκαλου δεν θα μειώνεται, και όλες οι συντάξεις κυρίας προνόμου Κατρούγκαλου θα μειώνονται στο διήνεκες. Αυτό είναι άδικο.
1: Η περικοπή είχε επιβληθεί με το ασφαλιστικό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου. Μετά την πάροδο της πρώτης τριετίας από την απονομή της σύνταξης λόγω θανάτου, το ποσό περιοριζόταν στο 35% όταν ο δικαιούχος είχε παράλληλα δική του σύνταξη ή εργαζόταν. Η νέα διάταξη του Υπουργείου Εργασίας που ψηφίστηκε πρόσφατα καταργεί οριστικά το συγκεκριμένο περιορισμό και προβλέπει ότι οι συντάξεις χειρίας που έχουν απονεμηθεί μετά τις 13 Μαΐου 2016, όταν ψηφίστηκε ο μνημονιακός νόμος Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να καταβάλλονται στο 70% χωρίς την πρόσθετη περικοπή.
4: κάτι παλιές ιστορίες. Ο Πάνος Χρυσοστόμου θυμάται και διηγείται στιγμές μουσικής και κινηματογράφου. Φίλες και φίλοι, αυτή η παλιά ιστορία εδώ θα μας θυμίσει στιγμές από τον ελληνικό κινηματογράφο που έχουν κρατήσει μέχρι και σήμερα. Κυρίως γιατί από τα λεγόμενα των ηθοποιών και των σεναριογράφων, των εφάνταστων σεναριογράφων και σεναρίων που τους τα έβαλαν εκεί, στα συγκεκριμένα φιλμ, φάνηκε να είναι τόσο διαχρονικά που κρατάνε. Δυστυχώς, πολλά από αυτά ακόμα και στις μέρες μας. Δεν θέλω να πω περισσότερα, ας ξεκινήσουμε αμέσως με ένα φιλμ του 1954 σε σκηνοθεσία του Αλέκου Ζακελάριου και σενάριο του Πέτρου Γιανακού. Αυτός είναι που γράφει την συγκεκριμένη σκηνή για τρεις φίλους, τον Νίκο Σταυρίδη, τον Πέτρο Γιανακό και τον Κούλη Στολίγκα, που προσπαθούν να βγάλουν χρήματα, σκαρφίζονται διάφορα κόλπα. Οι Παπατζίδες είναι το φιλμ και ο Σταυρίδης βρίσκεται στη φυλακή ως βρασίδας και λέει αυτό το καταπληκτικό λογίδριο για το τι συμβαίνει αν κλέψεις λίγα, αλλά και τι συμβαίνει αν κλέψεις και πολλά.
5: Δηλαδή, άμα αρπάξεις ένα δεκοχίλιαρο, λέγεται κλοπή εις βαθμών φταίσματος και χραπ τσακώνεις ένα μπινάρε. Άμα γραπώσεις 100.000, λέγεται κλοπή εις βαθμών πλημελήματος και μπορεί να αρπάξεις μέχρι 4. Άμα τσακώσεις 10 εκατομμύρια, λέγεται πεξαίρεσης. Συμφωνούντος το λοιπόν εισαγγελέως και ανακριτού, εξέρχεσαι από την ανάκριση. Άμα τσακώσεις 100 εκατομμύρια, λέγεται κατάχρα εμπιστοσύνης με κακούργημα, να πούμε. Και τέλος πάντων η δίκη αναβάλλεται και εξέρχεσαι με βούλεμα. Άμα τσακώσεις 500 εκατομμύρια λέγεται σύμβασης και δέχεσαι συγχαρητήρια. Και άμα μπλεχτείς με τα δις και με τα τρεις λέγεται εξαγωγή συναλλάγματος και γράπ παίρνεις.

Και πάμε στον επιλογό μας για τις κινητές αστυνομικές μονάδες, οι οποίες φυσικά περιοδεύουν σε διάφορες περιοχές και επιμένουν από το βράδυ της Τετάρτης σε Καλαμάτα, Νέδο, Σαλαγωνία, Πηγές, Αρτεμισία, Λαδάνο, Κάτω Καρβέλη, Περιβολάκι, Γελοχώριο, και την Πέμπτη το πρωί θα βρίσκονται σε Καλαμάτα, Εξοχωρή, Σαϊδόνα, Καστάνια, Στιμάνη, Καρδιοβούνη, Μελέα, Πλάτσα, Νομιτσή, Θαλάμες, Λαγκάδα και στην περιοχή του Άγιου Νίκονα. Καλό κουράγιο, πραγματικά, και δύναμη.

Μετράμε πάντα την εθνική μας μοναξιά και να σας πω για τον καιρό τουλάχιστον ότι σήμερα από 27 στους 34 βαθμούς Κελσίου θερμοκρασία με ενισχυμένα λίγα μελτεμάκια, αύριο 28 στους 34 βαθμούς και το βράδυ της Πέμπτης πρέπει να αρχίσει για τα καλά να δροσίζει. Η θερμοκρασία πάντως θα αρχίσει να πέφτει και από την ερχόμενη εβδομάδα. Να δούμε την αποκλιμάκωσή της και να δούμε και τις πρώτες βροχές. Καλό κουράγιο και δύναμη, να μην το βάζετε κάτω και να μην ξεχνάτε. Να μην αφήσουμε τις επόμενες γενιές, κοιτώντας το αύριο και το μεθαύριο και όχι το τώρα. Να είστε

0: Κάθε πρωί το πρωινό δρομολόγιο ξεκινά για μια όμορφη μέρα. Με πολλή μουσική, προτάσεις για μια καλύτερη ζωή και σχόλια για την καθημερινότητά μας, για να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και σωστοί πολίτες. Κάθε πρωί βλέπουμε τη θετική πλευρά της ζωής και καταγράφουμε με τα μηνύματά σας ό,τι μας ενοχλεί. Γιατί το πρωινό δρομολόγιο μας δίνει το χαμόγελο της ημέρας. Κοντά σας, ο Γιάννης Μποζίκας.
1: Κάθε μέρα, ειδήσεις τεχνολογίας σε ένα λεπτό από το freegr.gr.
2: Όλες οι εξελίξεις και όλες οι ειδήσεις εδώ, στο freegr.gr.
3: Όλες οι ειδήσεις.
2: Τεχνολογία και επιστήμη για όλους. Από τους φοιτητές της Πελοποννήσου.
4: Στο freegr.gr. Η πύλη της τεχνολογίας.
5: Το hot spot του ίντερνετ.
6: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
7: Παλμός 90,5 στα FM.
8: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
9: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρομένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
10: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
11: Μόνο στο Τόπερ.
10: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπερ. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
12: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε άπραγοι. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
15: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710 22 18 18 και Καλαμάτα Φαρών 165. Τηλέφωνο 2721-063.000.
3: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόπουμε.
11: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
16: Έχει Παλμό.
11: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ελμός 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι Ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου, που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναή και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία, ούτε προφορική, με καμία ομάδα για το μαροκινό μεσοεπιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Διέγκο Κώστα, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφη στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου. Ασημένιο, ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
3: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
5: Στην Αρτοπία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
3: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.
6: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210-83957.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021 που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μουλαβασίλη 2, Μεσσίνη. Τηλέφωνο 2722-0-25-487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία σε Νέα Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-0-96-828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-0-28-741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: ακούτε σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσει σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
4: Τα σχολεία, στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
5: Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
6: Αγοριά, ξεκολλήστε.
7: Σχολικό πρωινό και κολατσιό, ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
5: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
7: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
5: Σωθήκαμε, φίλε.
8: Όλοι οι γονείς παρών 147.
9: Ορίστε.
10: Φίλε μου, καλέ και αγαπημένε, υπέροχε άνθρωπε, λαμπρέ επιστήμονα, εξαίρετε οικογενειάρχη.
9: Άσε το γλύψιμο. Λέγε, τι θες?
10: Αν μπορείς να μου δανείσεις το τζιπ να πάω αύριο για κυνήγι, το δικό μου θέλει σέρβις.
9: Αυτό ήταν όλο. Ναι, μπορώ.
10: Και μετά το αγροτικό να πάω στις ελιές, θέλει και αυτό σέρβις.
9: Να στο δανείσω και αυτό, ρε φίλε.
10: Και μετά, αν γίνεται και το γιοταχή σου, να πάμε μια βόλτα με τη γυναίκα.
9: Θες να σου δανείσω μόνο το αυτοκίνητο ή και τη γυναίκα μου?
11: Πρόβλημα με τα οχήματά σας? Μην ψάχνετε αλλού. Η λύση είναι ο Δημήτρης Κανελόπουλος. Σέρβις για όλα τα αυτοκίνητα, αλλά ειδικά για Mitsubishi. Γενικό σέρβις, έλεγχος κταίο, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition. Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές. Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα. Δυνατότητα ενοικίασης αυτοκινήτου. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727. Δημήτρης Κανελόπουλος, στο Μαυρομάτι Μεσίνης.
12: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση Ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
2: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: Ζήσος 90,5. Η ώρα είναι 10:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
3: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
4: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721 11 21 87. Παλμός FM.

0: Ακού τον παλμό της μουσικής. Παλμός 90,5.
1: Είπα να μη σου πω το πόσο σ' αγαπάω. Είπα να μη σου πω το πόσο ενδιαφέρομαι. Είπα να μη πω πόσο καλά περνάω. Είπα να μη πω

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 11.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες με λομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-1162-61.
6: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
7: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
8: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
9: Μπουρίκας Άρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Μπουρίκας Άρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
9: Υπεύθυνη μελέτη εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
8: Ακόμη εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
9: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
8: Μπουρίκας Άρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
9: Η μεσσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

πήρα να σου πω χρόνια πολλά πόσο μου έχεις λείψει. Ειδικά ετούτη τη βραδιά 12 και 1, άνοιξη πληγή και μοραγή. Για σένα 12 και 1.

0: Plus 90,5. Η ώρα είναι 11:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η κυβέρνηση επιχειρεί να συγκρατήσει τις τιμές της ενέργειας, καθώς οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές αναταράξεις συντηρούν την αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές και ασκούν νέες πιέσεις στο κόστος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Ερντογάν προαναγγέλει τη δημιουργία νέων πυρηνικών σταθμών στη γείτονα. Το χρήμα κοστίζει όλο και πιο ακριβά για τα νοικοκυριά και τα κράτη. Στις αγορές ομολόγων τα μακροπρόθεσμα επιτόκια καταγράφουν από τα τέλη Αυγούστου ρεκόρ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να πλήττουν ιρανικούς στόχους γύρω από τα στενά του Ορμούζ. Η γερμανική κυβέρνηση κατηγόρησε ευθέως τη Ρωσία ότι βρίσκεται πίσω από περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο μήνα στο στρατηγικής σημασίας αεροδρόμιο της Λειψίας στην Ανατολική Γερμανία και αφορούσε μη επανδρωμένο αεροσκάφος που φέρεται να ήταν εξοπλισμένο με εκρηκτικά. Η Κοπενχάγη ανακηρύχθηκε καλύτερη πόλη στον κόσμο για να ζει κάποιος και το 2026 σύμφωνα με την ετήσια λίστα του Economist Intelligence Unit.
3: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
4: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
5: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Σύφνος, 31 Χανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Notos προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Notos, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4072 87. Notos Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
2: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
3: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
4: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
3: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
4: Απόδειξη. Το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
3: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
4: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
3: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 2722-041-435.
4: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-25-487.
3: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
4: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
3: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
5: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
6: Έχει Παλμό.
5: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσε μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: 90,5. Η ώρα είναι 12:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Τα σχολεία, στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα, τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
4: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, φλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες. Χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
3: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
3: Σωθήκαμε, φίλε!
5: Όλοι οι γονείς παρών 147.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-221818. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
8: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
9: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
10: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
11: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνεται με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
12: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στο Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στο Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 2721-083-957.
13: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός. 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Το πακέτο των οικονομικών μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2027, ενώ θα περιλαμβάνονται και μέτρα που θα εφαρμοστούν εντός του έτους. Δύο ισχυρά ναυαγοσωστικά πλοία ελληνικών συμφερόντων βρίσκονται σε κέρια σημεία της Μαύρης Θάλασσας και των στενών του Ορμούζ. Προς μια επικίνδυνη κλιμάκωση με τη Ρωσία, οδεύει η Ευρώπη μετά την ανακοίνωση της Γερμανίας ότι η Μόσχα βρίσκεται πίσω από ντρόν γεμάτο εκρηκτικά που βρέθηκε στο αεροδρόμιο της Λειψίας στις αρχές Αυγούστου κοντά σε μεταγωγικά αεροπλάνα Αντόνοφ που κατευθύνονταν προς την Ουκρανία. Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών ανακοίνωσε μέτρα κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη, τονίζοντας ότι η Βρετανική κυβέρνηση δεν επιθυμεί Βρετανικές εταιρείες να χρηματοδοτούν, να κατασκευάζουν ή να διαφημίζουν νέους επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Γερμανία λόγω νέας απόπειρας σαμποτάζ στο δίκτυο ηλεκτροδότησης.
1: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ. Μόνο στο Τόπερ. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
3: Γύρισες μωρό μου. Τι βλέπω. Δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save. 20 χρόνια είχες το ίδιο. Τι έπαθες τώρα.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σερβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξεις τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίου, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Ζου 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι Ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου, που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία, ούτε προφορική, με καμία ομάδα για το μαροκινό μεσοεπιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κρασνόνταρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Diego Costa, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφη στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου. Ασημένιο, ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261.
4: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Σύφνος, 31 Σχανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννίτσα, 38 Καλαμάτα.
1: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
2: Παλμός 90,5 στα FM. Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρίκα Σάρις. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρίκα Σάρις. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρίκα Σάρις και είστε ήσυχοι.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
3: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
3: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
4: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκο κοσίτα ριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
3: Άνοιξη καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Τοπ επιλογές σε τοπ τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Τόπερ.
4: Μόνο στο Τόπερ.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χρήστος. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
7: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
8: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
9: Η μεσηνιακή διατροφή είναι φημισμένη. Που μπορεί όμως κανείς να την απολαύσει αυθεντική και λαχταριστή? Μα φυσικά στου Κώστα. Ποιότητα, καθαριότητα και χαμηλές τιμές στον πιο νόστιμο συνδυασμό υλικών και συνταγών. Στου Κώστα θα βρείτε γεύσεις από μεσηνιακά προϊόντα σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον. Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στο χώρο, χαμόγελο και καλή διάθεση. Σας περιμένουμε στο Συνοικισμό Μπουρνιά και στο τηλέφωνο 27210 83 9.

0: σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 3.
1: Παλμός. 90,5 στα FM. Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Η Racing Santander επικοινώνησε την πώληση του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό με την επισήμανση ότι οι ερυθρόλευκοι πλήρωσαν τη ρήτρα του παίκτη. Ο 20χρονος γαλλομαροκινός αριστεροπόδαρος εξτρέμ και διεθνής με το Μαρόκο Γκεσίμ Γιασίν βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο προσκήνιο για τη θέση του εξτρέμ στο λιμάνι. Την έναρξη διάθεσης του League Face Pass, δηλαδή του ενιαίου εισιτηρίου, που αφορά τους 4 εντός έδρας αγώνες της ΑΕΚ στο Champions League, ανακοίνωσε η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ. Νέες πληροφορίες από την Καταλωνία για την υπόθεση του Αζεντίνου Ναΐ και τον Παναθηναϊκό, με έγκριτο ρεπόρτερ να ξεκαθαρίζει ότι η Τζιρόνα δεν έχει καμία συμφωνία, ούτε προφορική, με καμία ομάδα για το μαροκινό μεσοεπιθετικό. Την τελευταία του φετινή εμφάνιση με τη φανέλα της Κράσνονταρ έκανε ο 27χρονος στόπερ Διέγκο Κώστα, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για τη Θεσσαλονίκη και τον ΠΑΟΚ. Με τον Όγνιεν Ούγκρεσιτς για πρώτη φορά στην αποστολή θα αντιμετωπίσει ο δικέφαλος τον Όφη στο απόψινό παιχνίδι κυπέλου. Ασημένιο, ο Αντώνης Μέρλος στο ύψος στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο.
0: Λειτουργικότητα. Αντοχή. Αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή. Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
1: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
3: Τα καλύτερα τραγούδια.
4: Με χιόνο, νερό και κρύο.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
4: Μάγισσες φέρτε βότανα.
1: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Σχανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννιτσά, 38 Καλαμάτα.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 3:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Τι ψάχνεις εκεί?
3: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στο τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
2: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
3: Και γιατί εκεί?
2: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
3: Τηλέφωνα για ραντεβού
2: 27220-22922 και 6947-700-727.
3: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
2: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
4: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
5: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
6: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς Νακόπουλος.
7: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
8: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτύρι, σαγανάκι.
7: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
8: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη σφέλα, χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό Mediterranean Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
7: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
8: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
7: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220-41435.
8: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσσή. Τηλέφωνο 27220-25487.
7: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-96828.
8: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-28741.
7: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.
4: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο.

0: 94.
1: Παλμός, Παλμός, Παλμός, Παλμός, 90,5 στα FM. Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο, στην Νότια Εύβοια, εκενώθηκαν σπίτια. Έξτρα μπόνους μέτρων 250 εκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 26 θα ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του νοσοκομείου Ηρακλείου νοσηλεύεται αγοράκι 2 ετών, το οποίο έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου στην Ελούντα της Κρήτης. Η Ελλάδα να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών, προειδοποιεί ο Ερντογάν. Για ένα από τα πιο όμορφα και βιώσιμα παραθαλάσσια πάρκα της Μεσογείου έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός εν ώψη της υπογραφής της σύμβασης για το Μητροπολιτικό Πάρκο στον Όρμο Φαλιρού. Τοτικές τάσεις στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δίκτυο Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.649 μονάδες. Σύγκρουση πλοίων στη θάλασσα του Μαρμαρά. Εξετάζεται το ενδεχόμενο T-bone και ευνίδιας βύθισης. Αγωνία για τους 10 αγνοούμενους.
0: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 116261. Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
3: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει Παλμό.
4: Έχει Παλμό.
3: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Ζώος 90,5. Η ώρα είναι 4:30.
1: Παλμός, παλμός, παλμός, παλμός, 90,5.

0: φτιάξει καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper. Μόνο στο Topper. Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
1: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
2: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε.
3: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας. Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
4: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
4: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
3: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
4: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210-20770 και 6986-199-062.
3: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
5: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
6: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκι. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι, παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα, φέρνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-031-473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725-060-104. Κινητό 6945-110-242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
7: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 2721-112187. Παλμός FM 90,5.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 5.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός στην ενημέρωση, παλμός και στην ψυχαγωγία. Παλμός 90,5. Ο αγαπημένος σου σταθμός σου κρατάει συντροφιά κάθε μέρα, όλη μέρα, με αξιόπιστη ενημέρωση, αλλά και με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Για αυτούς που τα θέλουν όλα από μία συχνότητα, Παλμός 90,5. Ο σταθμός που σε ψυχαγωγεί και σε ενημερώνει.
3: Σεισμός! Τραντάχτηκε το σπίτι!
4: Τι σεισμός, ρε Κικίτσα? Ένα μηχανάκι πέρασε.
3: Α! Και τι είναι αυτό? Χιονίζει μέσα στο σπίτι?
4: Όχι και χιόνι, ρε Κικίτσα. Οι σοβάδες πέφτουν.
3: Α, Τάκη! Θέλω καινούριο σπίτι! Τώρα!
5: Σπίτι και νεύρα στα όρια της κατάρρευσης. Επενδύστε στα καλύτερα οικοδομικά υλικά και θέστε τη σχέση σας με το σπίτι σε γερές βάσεις.
6: Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανοτικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
5: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαραγωπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27250-41232 και 6945-100-735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

0: Αλμός 90,5. Η ώρα είναι 5:30.
1: Αλμός 90,5 στα FM.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επενδύσεις της τελευταίας περίοδου ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν σήμερα την ένταξη του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς στο δυναμικό τους σε μία συμφωνία που με βάση τα δεδομένα της μεταγραφής φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τσεκάρει και τις περιπτώσεις των Λίον Μπέιλι και Τιάνγκο Νους για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του. Ο Ζωάο Μάριο βρίσκεται

0: πλέον σε αθηναϊκό έδαφος αφού η ΑΕΚ είναι στο τελικό στάδιο της απόκτησής του. Ο Πορτογάλος επιθετικός μέσος εξασφάλισε ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, η οποία δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες του. Στις 10 Σεπτεμβρίου η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΆΚΑ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Ο Κρίστιαν Γιάκιτς της Άουγκσμπουργκ βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με τους ασπρόμαυρους να έχουν ήδη διερευνήσει τα δεδομένα για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη.
1: Στράτο, σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
2: Άσε ρε μπρο, και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
3: Αγοριά, ξεκολλήστε.
4: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
2: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
4: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
1: Σωθήκαμε, φίλε.
5: Όλοι οι γονείς, παρόν 147.
6: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες, πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
7: Θες να πουλήσεις, να αγοράσεις ή να νοικιάσεις? Μπες στο notosrealestate.gr και δες πως το real estate γίνεται απλό και ψηφιακό. Καταχώρησε το ακίνητό σου ή δημιούργησε ζήτηση για αυτό που ψάχνεις. Μόνιμη κατοικία, παραθαλάσσιο ή επενδυτικό ακίνητο. Κλείσε ραντεβού online και δες όλα τα διαθέσιμα και νεόδμητα ακίνητα μέσα από ένα έξυπνο, γρήγορο περιβάλλον. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-4072-87. Νότος Real Estate. Το Real Estate όπως το φαντάζεσαι.
8: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνγια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
9: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 6.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Σχανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννίτσα, 38 Καλαμάτα.
3: Γύρισες, μωρό μου. Τι βλέπω, δεν ψώνισες από το αγαπημένο σου σούπερ μάρκετ?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Άλλο After Save? 20 χρόνια έχεις το ίδιο. Τι έπαθες τώρα?
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μου έφερες και λουλούδια. Δεν πάμε καλά.
4: Είπα να αλλάξω.
3: Μάλιστα. Και το αμάξι που θέλεις σέρβις, θα το πας στο Κανελόπουλο συνήθως ή...
4: Α, αυτό δεν τον αλλάζω.
3: Μπορεί να αλλάξει τα πάντα εκτός από το συνεργείο σου.
5: Δημήτρης Κανελόπουλος.
3: Εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi και παντός τύπου οχημάτων.
5: Για γενικό σέρβις, έλεγχο κταίων, ευθυγράμμιση, ηλεκτρολογικά, air condition.
3: Παντός τύπου ελαστικά, μεταχειρισμένα και καινούργια, σε φανταστικές τιμές.
5: Τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά για όλα τα αυτοκίνητα.
3: Δημήτρης Κανελόπουλος στο Μαυρομάτι Μεσίνης. Κλείστε τώρα ραντεβού στα 27220-22922 και 6947-700-727.
5: Συνεργείο Αυτοκινήτων Δημήτρης Κανελόπουλος. Δεν το αλλάζεις με τίποτα.
6: Δημήτρης Κανελόπουλος. Τώρα και ενοικιάσεις αυτοκινήτων.
7: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. 85 Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο, Αθηνών 52. Καλαμάτα.

0: Ζήσεως 90,5. Η ώρα είναι 6:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
3: Μόνο στο Topper.
2: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και πόλο σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Topper. Εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
4: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
5: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
6: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια παραδοσιακή γεύση.
5: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
6: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
5: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για σύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.

0: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα. Χρυσό στη Φέτα και χρυσό στη Γραβιέρα. Στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021. Μεσογειακά βραβεία γεύσης 2021. Που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
1: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
0: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
1: Κεντρικό πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
0: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2 Μεσσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9 Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
0: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Μένεται η μάχη με τις φλόγες στην Κάριστο της Εύβοιας με την πολιτική προστασία να ζητά την εκένωση και άλλων περιοχών λόγω της πυρκαγιάς που έχει λάβει διαστάσεις. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο αρχοντικό Παιανία στην Ανατολική Αττική, ορατή από την Αττική Οδό. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μύτικα Θήβας. Η υπόθεση της Κυψέλης αναδεικνύει τα κενά στην προστασία ανηλίκων. Η οικογένεια είχε έρθει πολλές φορές σε επαφή με το σύστημα κρατικών υπηρεσιών, είχαν ηχήσει πολλά καμπανάκια, αλλά κανείς δεν φάνηκε διατεθειμένος να αναλάβει την ευθύνη. Έφεση κατά της απόφασης αποφυλάκησης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου Βιολάντα από τους συγγενείς των θυμάτων. Πρώτη είδηση στον τουρκικό τύπο, οι απειλές Ερντογάν κατά της Ελλάδας. Έγκλημα πολέμου το πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε γαμήλια τελετή, λέει το Ιράν. Ο δήμαρχος Μαμντάνη απαγορεύει τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης για τους μικρότερους μαθητές της Νέας Υόρκης.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 6261.
4: Πού θα με ταξιδέψεις απόψε? Τι θα μου αφιερώσεις?
5: Τα καλύτερα τραγούδια.
6: Με χιονό νερό και κρύο.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές επιτυχίες.
6: Μάγισσες φέρτε βότανα.
4: Νύχτες γεμάτες μουσικές αφιερώσεις.
6: Έκλαιγε μαζί μου κι ο Θεός.
4: Νυχτερινή Περίπολος με

0: Άλμος 90,5. Η ώρα είναι 7:30.
1: Άλμος 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Χανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκαλα, Άρτα, Γιαννίτσα, 38 Καλαμάτα.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210-92506.
4: Στην Αρτοποιία Μπαρνασάς συνεχίζεται η παράδοση υπό νέα διεύθυνση. Τηλέφωνο 27210-22541.
5: Τώρα που η εγκληματικότητα έχει χτυπήσει κόκκινο, εσείς θα μείνετε αβραγοί. Προστατέψτε τον χώρο σας και τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Η εγκατάσταση ενός συστήματος συναγερμού δεν κοστίζει. Αξίζει. Μπουρί Κασάρης. Τοποθετήσεις συναγερμών, δωρεάν μελέτη χώρου, εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας. Εγγυημένες λύσεις για κορυφαία προστασία 24 ώρες το 24ωρο. Μπουρί Κασάρης. Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27 21 0 20 770 και 6986 199 062. Τοποθετήσεις συναγερμών Μπουρί Κασάρης και είστε ήσυχοι.
6: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24 463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
7: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
8: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
8: Κόλλες πλακιδίων, έτοιμοι σοβάδες, μονωτικά στεγανωτικά υλικά.
7: Σας παρέχουμε ό,τι χρειάζεστε για να χτίσετε το όνειρό σας σε ακλόνητα θεμέλια.
8: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που, σόμπες και τζάκια ενεργειακά, τζάκια καλοριφέρ.
7: Μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
8: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
7: Χαρακοπιό Μεσσηνίας.
8: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
7: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
9: Ελάτε να γνωρίσετε τη διαφορά του αυθεντικού, να γευτείτε την παράδοση και να θυμηθείτε πώς είναι το ψωμί όταν φτιάχνετε με ψυχή στον παραδοσιακό φούρνο Σταυράκη. Από το 1958, εδώ και τρεις γενιές, προσφέρουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση, αγάπη, γνώση και μεράκι παραδοσιακό μυρωδάτο ψωμί, ψημένο σε φούρνο με ξύλα,

0: Ενώνοντας αυθεντικές γεύσεις στο τραπέζι σας. Εδώ θα βρείτε ποικιλία σε αρτοσκευάσματα, όλα φτιαγμένα με αγνές πρώτες ύλες που επιλέγονται ιδιαίτερα προσεκτικά, δίχως τίποτα περιττό. Παραδοσιακός φούρνος Σταυράκι, στην Λογκά Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 031 473. Τώρα και με νέο κατάστημα στο Χαρακοπιό Μεσημείας. Τηλέφωνο 2725 060 104. Κινητό 6945 110 242. Όταν το ψωμί έχει ιστορία, λέγεται Σταυράκι.
1: Έχει σύνδεση στο ίντερνετ. Έχει σπαλμό.
2: Έχει σπαλμό.
1: Μπες στις ραδιοφωνικές πλατφόρμες και άκουσέ μας σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Παλμός 90,5. Εδώ τα λαϊκά ακούγονται δυνατά.

0: Παλμός. Παλμός. Παλμός. 90,5 στα FM.
1: Η γεύση συναντά την παράδοση και την αυθεντική απόλαυση. Το μεράκι του δημιουργού συνθέτει τα πιο γευστικά έργα τέχνης και τα προσφέρουμε μόνο σε εσάς. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Ελάτε και δοκιμάστε μοναδικό προζυμένο ψωμί σε φούρνο με ξύλα, αλλά και αρχαίγωνο ψωμί με δίκοκο σιταριζέα, πίτες γάμου, δίπλες, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, κουλούρια, παξιμάδια, λαλάνια, κριτσίνια και σφολιατοειδή. Όλα παραγωγής μας με αγνά υλικά. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Καταστήματα Κρήτης και Αύρας 102, Αρτέμιδος και Λεϊκών, Ψαρών 40, Λοχαγού Νικολοπούλου 10, Μεσίνη και στον Άγιο Ανδρέα. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική Κουταλά. Για γευστικές απολαύσεις ασύγκριτης νοστιμιάς.
2: Νότος Real Estate. Με διεθνείς συνεργασίες, η Νότος προβάλλει τα ακίνητά σου σε κορυφαία πόρταλς σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο. Αν θέλεις να αγοράσεις, να πουλήσεις ή να γίνεις μέλος της νέας γενιάς της Νότος, μπες στο notosrealestate.gr. Γερμανού 2, Καλαμάτα. Νότος Real Estate. Το Real Estate. Όπως το φαντάζεσαι.
3: Άνοιξε καλοκαίρι με στυλ σε όλα τα μεγέθη. Top επιλογές σε top τιμές για άντρες με μεγάλο εκτόπισμα. Μόνο στο Topper.
4: Μόνο στο Topper.
3: Η πιο ολοκληρωμένη συλλογή αντρικών ρούχων σε μεγάλα μεγέθη από medium έως 9 extra large. Ανακάλυψε μοντέρνα t-shirt και polo σε ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων για casual εμφανίσεις. Παντελόνια και βερμούδες σε άνετες γραμμές και υφάσματα, ιδανικά για κάθε περίσταση. Πουκάμισα με κοντό ή μακρύ μανίκι για να είσαι κόμψος και στυλάτος. Μαγιό σε μεγάλα μεγέθη για να απολαμβάνεις το καλοκαίρι στην παραλία ή την πισίνα. Topper Μπεσής Χριστός. Κορώνης 2 στο Λιμάνι Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210-93-575. Τόπε, εδώ η μόδα δεν έχει όρια.
5: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν.
6: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
7: Αγοριά, ξεκολλήστε.
8: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
6: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
8: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
6: Σωθήκαμε, φίλε.
9: Όλοι οι γονείς παρών 140.
10: Θέλετε χαμηλά ασφάλιστρα με υψηλές παροχές? Ασφάλειες Νακόπουλος. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα προγράμματα, διασφαλίζοντας το σήμερα και το αύριο από ένα μεγάλο εύρος παροχών και καλύψεων για την υγεία, την περιουσία και το όχημά σας. Συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας εμπιστοσύνη, διαφάνεια, εγκύτητα. Ασφάλιση, εξασφάλιση, ασφαλώς Νακόπουλος. Τρίπολη, πλατεία Αγίου Βασιλείου 30. Τηλέφωνο 2710-2218-18. Και Καλαμάτα, Φαρών 165. Τηλέφωνο 27210-63000.
11: Για την ασφάλειά σας, ασφαλώς να κόπω.
12: Εσείς μας ακούτε από τους 90,5. Θα θέλαμε και εμείς να σας ακούσουμε στο 27211-2187. Παλμός FM 90,5.

0: Παλμός 90,5 στα FM.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές επενδύσεις της τελευταίας περίοδου ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός με την απόκτηση του Γκουστάβο Πουέρτα. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν σήμερα την ένταξη του 23χρονου Κολομβιανού διεθνούς στο δυναμικό τους σε μία συμφωνία που με βάση τα δεδομένα της μεταγραφής φτάνει συνολικά τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός τσεκάρει και τις περιπτώσεις των Λίον Μπέιλι και Τιάνγκο Νους για την ενίσχυση των άκρων της επίθεσής του. Ο Ζωάο Μάριο βρίσκεται πλέον σε αθηναϊκό έδαφος αφού η ΑΕΚ είναι στο τελικό στάδιο της απόκτησής του. Ο Πορτογάλος επιθετικός μέσος εξασφάλισε ελευθέρας του από την Μπεσίκτας, η οποία δεν υπολόγιζε στις υπηρεσίες του. Στις 10 Σεπτεμβρίου η νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά στο ΆΚΑ για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Κρίστιαν Γιάκιτ στη Σάουγκσμπουργκ βρίσκεται στις πρώτες επιλογές του ΠΑΟΚ για την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή, με τους ασπρόμαυρους να έχουν ήδη διερευνήσει τα δεδομένα για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη.
3: Λειτουργικότητα, αντοχή, αξιοπιστία. Η απόλυτη επιλογή στη σκίαση είναι τέντες Γιώργος Καλύβας. Αξιόπιστες, λειτουργικές και καλέσθητες επιλογές σε τέντες και συστήματα σκίασης. Ψηφιακές εκτυπώσεις, συστήματα με βραχίονες, κασετίνες πέργολες. Κοντά σας για κάθε απαιτητικό χώρο με μοναδικές ιδέες και λύσεις. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Φαρών και Παναγιώτη Κέσαρη, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210247 και 697-3884-388. Τέντες Γιώργος Καλύβας. Κορυφαία επιλογή.
4: Παλμός 90,5. Ο σταθμός που θυμάσαι να ακούς. Όταν σε πάρουν τηλέφωνο και σε ρωτήσουν, θυμήσου και να το πεις. Παλμός 90,5. Το ραδιόφωνο σου. Ακούσε το και πες το.

0: Plus 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 9.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 4 με 5, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 6 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση κυρίως σε δυτικά και βόρεια. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Λίμνος, Νάξος, Ηράκλειο, Καβάλα, Ρέθυμνος, Ύφνος, 31 Σχανιά, 35 Πρέβεζα, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Σέρες, Τρίκα, Λάρτα, Γιαννίτσα, 38 Καλαμάτα.
3: Τι ψάχνεις εκεί?
4: Θέλω να περάσω για έλεγχο κταίου το αυτοκίνητό μου και ψάχνω πού να το πάω. Κάπου που να είναι εξειδικευμένοι πάνω στον τύπο οχήματός μου. Να έχουν εμπειρία και γνώση. Με λίγα λόγια, ψάχνω για το καλύτερο συνεργείο.
3: Και γιατί κουράζεσαι και δεν με ρωτάς? Θα πας στον Κανελόπουλο Δημήτρη.
4: Και γιατί εκεί?
3: Γιατί μιλάμε για εξειδικευμένο σέρβις Mitsubishi, αλλά και κάθε τύπο οχήματος. Άριστο γενικό σέρβις. Ηλεκτρολογικά, έλεγχο καυσαερίων, air condition. Δεν υπάρχει καλύτερος. Και αν χρειαστεί, στον Κανελόπουλο μπορείς και να ενοικιάσεις αυτοκίνητο.
4: Τηλέφωνα για ραντεβού:
3: 27220-22922 και 6947-700-727.
4: Okay, φίλε, στο αυτοκίνητο σε εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια.
3: Εμένα, τον Κανελόπουλο.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Στην ερώτηση ποιον σταθμό ακούτε, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Παλμό 90,5. Ο αγαπημένος σας σταθμός που παίζει μόνο τα αγαπημένα σας τραγούδια. Τον ακούς, το λες.

0: 90,5. Η ώρα είναι 9:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Γεωτρήσεις Λέκας. Ρομποτικά μηχανήματα για γεωτρήσεις σε μικρούς χώρους, αυλές, κήπους, γκαράζ, έβρεση νερού, αδειοδότηση και αντλίες. Πλήρης υποστήριξη και σέρβις. Για εγγυημένη επιτυχία, Γεωτρήσεις Λέκας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6976 1183 72.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 1162 61.
4: Γυναίκα, δεν είμαι καλά. Τα βλέπω όλα κόκκινα.
5: Κι εγώ. Θεέ μου, τι πάθαμε?
6: Μήπως δεν πάθατε κάτι εσείς, αλλά η τηλεόρασή σας? Καιρός να επισκεφτείτε τον ειδικό.
7: Μπουρή Κασάρης. Τεχνικός έλεγχος και σέρβις για όλες τις συσκευές εικόνας και ήχου από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Μπουρή Κασάρης. Επισκευές τηλεοράσεων και εγκαταστάσεις επίγειων και δορυφορικών κεραιών, ατομικών και κεντρικών.
7: Υπεύθυνη μελέτη, εγκατάσταση συναγερμών και συστημάτων παρακολούθησης. Εξειδικευμένο σέρβις Philips, Samsung, LG.
6: Ακόμη, εμπορία ηλεκτρονικών ειδών και ανταλλακτικών, αλλά και τηλεχειριστήρια όλων των τηλεοράσεων, καλώδια, κεραίες τηλεόρασης και δορυφορικής λήψης.
7: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός, Μακεδονίας 34 και Χίου, Καλαμάτα. Τηλέφωνα 27210 20770 και 6986 199 062.
6: Μπουρή Κασάρης, πτυχιούχος ηλεκτρονικός. Δεν παθαίνεις, μαθαίνεις.
7: Και μην ξεχνάτε, κάθε πρωί στις 8, μόνο στο Παλμό, το πρωινό δρομολόγιο με όλες τις εξελίξεις του 24ωρου.
8: Η φύση μας προσφέρει τις πιο αγνές και θρεπτικές πρώτες ύλες.
9: Εμείς τις μετουσιώσαμε στην πιο γνήσια, παραδοσιακή γεύση.
8: Τυριά Πετρόπουλος, πολύφημος.
9: Τυρί από ελληνικό πρόβιο γίδινο γάλα, φέτα pop από μεσσηνιακό γάλα, σφέλα, γραβιέρα, μυζήθρα, ανθότυρο, κεφαλοτήρι, σαγανάκι.
8: Εφαρμόζουμε σύγχρονη τεχνολογία παραγωγής σε κάθε στάδιο για ασύγκριτη γεύση και σταθερά υψηλή ποιότητα.
9: Απόδειξη το πλατινένιο βραβείο στη Σφέλα.

0: χρυσό στη φέτα και χρυσό στη γραβιέρα στον διαγωνισμό με την Terranian Taste Awards 2021, Μεσογειακά Βραβεία Γεύσης 2021, που διενεργήθηκε στο Βερολίνο.
1: Τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος.
0: Μιλτιάδης Ηλία Πετρόπουλος.
1: Κεντρικό Πρατήριο Εύα Μεσσηνίας. Τηλέφωνο 27220 41 435.
0: Πρώτο υποκατάστημα Μούλα Βασίλη 2, Μεσίνη. Τηλέφωνο 27220 25 487.
1: Δεύτερο υποκατάστημα Μακεδονία 9, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 96 828.
0: Τρίτο υποκατάστημα στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 28 741.
1: Παγκόσμια βραβευμένα τυριά Πετρόπουλος, Πολύφημος. Γιατί στη Μεσσηνία ξέρουμε από ποιότητα.

0: Κόσμος 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Δεν ενδιαφέρει βρε τι είμαστε, λογαριασμό θα σου δώσουμε.
3: Ωραία, θα φύγω όμορφα και πολιτισμένα. Και με συγχωρείτε και λυπούμε πάρα πολύ. Λυπούμε πάρα πολύ που...
4: Κύριε Ράμογλου.
3: Τι θα δάσεις μισχοκής, ρε.
4: Κύριε Ράμογλου, λέω.
3: Α, ναι, τι
2: Ράμογλου.
3: Μάλιστα, Ράμογλου, γιατί. Μάλιστα,
2: κύριε...
3: με συγχωρείτε. Φεύγω, σας ενοχλώ.
2: Όχι, κύριε Ράμογλου, με ενοχλείτε. Τι λέτε,
3: ναι, τώρα... ενοχλώ,
2: όχι, τώρα που γνωριστήκαμε, είστε Ράμογλου.
3: Μάλιστα, Ράμογλου, ιός. Έχω και κότερα, πάμε μια βόλτα.
2: Μου λες, τον παπά σου, πώς τον λένε, τον παπά σου.
3: Ε?
2: Τον παπά σου, πώς τον λένε.
3: Αντώνη.
2: Πέτρο. Πέτρο Ράμογλου. Αυτός είναι Ράμογλου.
3: Εγώ είμαι ο γιος του. Έχω και κότερο πάνω.
5: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

απόψε λοιπόν, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμα. Σήμερα όμως να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων όλους και όλους σας που ήδη έχετε επικοινωνήσει με την εκπομπή για την ακρόαση που κάνετε. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας, όπως επίσης το φίλο μας το Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, όπως επίσης με την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας πάντα μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 6945-31-49-00. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, καλό μήνα σε όλους και σε όλες και καλή ακρόαση.

Μάλιστα, για να πάμε να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας και να ακούσουμε ένα τραγούδι από την Χαρούλα την Λαμπράκη, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Κούλα από τη Φασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει την οικογένειά της, τα παιδιά της και στα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Το τραγούδι που έχει τίτλο «Έχεις γυναίκα θησαυρό». Κούλα, την καλησπέρα μου σε σένα και στην παρέα σου. Δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαρά και κυρίε και κύριοι, και πάμε στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Στέλιο Κατατζίδη με τίτλο «Σκίζονται κάμπι και βουνά». Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Φώτη, την καλησπέρα μου και στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι όμως.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, για να πάμε εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βασίλης ο Δεντάς από τον Πύργο Ηλίας, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Κρύβω τον πόνο τον βαρύ» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Θα το αφιερώσει στον εαυτό του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Βασίλη, την καλησπέρα μου, φίλε, την καλησπέρα μου και στον Πύργο Ηλίας, και το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασικομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασικομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του το Φώτη από την Φυγαλία. Μου ζήτησε το τραγούδι «Αν τελείωνε η ζωή», θα το ακούσουμε από τον Στράτο Διονυσίου. Το δίνω την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Κώστα εκεί στη Βασικομιλιά Ηλίας και δίνω και το τραγούδι.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Σπανμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακόμα τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Παναγούλιας από την Βελίκα Μεσσηνίας να αφιερώσει για το φίλο του Βασίλη από Βελίκα Μεσσηνίας, όπως επίσης και για το φίλο του Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας. Σήμερα πάλι έχει τίτλο τραγούδι και το ακούμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο. Την καλησπέρα μου στον φίλο μας τον Γιώργο εκεί και στην Βελίκα Μεσσηνίας και δίνω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φιλαράκια. Πάντα ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Πάτερ Πότιος από την Καλαμάτα να αφιερώσει όλη την παρέα του εκεί στο καφενείο που κάνουν ακούραση την εκπομπή. Μου ζήτησε να ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα Λαδάδικα». Το δίνω το τραγούδι να πω την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί και πάμε να το ακούσουμε.

συνεχίσω το πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητηθεί να ακούσουμε συνέχεια από τον Αντώνη Ρεπάνη με τίτλο «Απόψε σε θυμήθηκα». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει σε πύλη ακροάτρια. Την καλησπέρα μου Γιάννη και στο Ριζόμυλο Μεσσηνίας και το δίνω το τραγούδι.

0: Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από την Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι του πατέρα «Η Συμβουλή». Θα το αφιερώσει στα παιδιά του, στα εγγόνια του, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Νικόλα, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο, φίλε, να είσαι πάντα καλά. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε.
1: Του πατέρα «Η Συμβουλή».

πριν περάσω τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να αφιερώσει για τη γυναίκα του τη Βάσο με πάρα πολύ αγάπη στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος και να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που δεν έχουμε ακούσει μέχρι τώρα. Σπύρος Αγοραίος λοιπόν, δώσουμε μια φωτογραφία. Διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγραεριό? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τυρί ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε. Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
11: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σμίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
12: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Περνάμε ήδη στην δεύτερη ώρα του σημερινού τριώρου του προγράμματος με παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00, και αν καμιά φορά υπάρχει χρόνος, ακόμα και κάποια τραγούδια που επιλέγει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Πάλμο. Θα ήθελα για άλλο ένα βράδυ όμως, για άλλη μια φορά, να ευχαριστήσω όλους και όλες σας για την ακούραση που κάνετε, όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας. Είναι το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και ο φίλος μου ο Χρήστος και ο Γρηγόρης ο Γιώργαρας. Την καλησπέρα μου, παιδιά, σε εύχομαι ένα καλό απογεύμα το βράδυ, να είστε πάντα καλά, την αγάπη μας από την Καλαμάτα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει την εκπομπή μας. Καλό ξημέρωμα, φίλε Χάρη. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση να ακούτε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, αφιερωμένα τα τραγούδια λοιπόν και για όλους εσάς που μας ακούτε μέσα από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν την εκπομπή μας. Όπως προείπα, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Πασχάλη τον Ετερζή με τίτλο «Φεύγοντας». Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από τη Φασκομιλιά Ηλίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Κώστα από Φασκομιλιά Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Γιώργο, την καλησπέρα μου σε σένα και σε όλη την παρέα σου. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Μεσίνη να αφιερώσει για την κουμπάρα της, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το τραγούδι «Απόψε έκλαψα» θα το ακούσουμε από τον Γιάννη τον Πουλόπλου. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Μαρία και στη Μεσίνη και να δώσω και το τραγούδι.

συνεχίσω, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μου. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας. Ακούτε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Μην ξεχνάτε πάντα όμως τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς θα επιλέξετε και φυσικά τη δική σας αφιέρωση. Είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Παναγιώτη Μιχαλόπλο, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Ιωάννης ο Ψυχάρης από τον Ευαγγελισμό Πηλίας να αφιερώσει για τον Εστέλιο τον Τσαβλίδη από τις Σέρες, το τραγούδι «Βαδίζω και παραμιλώ». Θα έχω το τραγούδι να πω την καλησπέρα μου και στον Ευαγγελισμό Πηλίας και στις Σέρες και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Ξεκίνησαν τώρα, παιδιά, συγγνώμη, τεχνικό πρόβλημα υπήρχε. Τώρα πάμε να ακούσουμε το τραγούδι από τον Γιώργο τον Τζόρτζη, που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Βαγγέλης από την Ρουμαντίνια, όπως είπαμε, να αφιερώσει για τα νύψα του Σιλάρισα, για την οικογένειά του, για τα παιδιά του, για τα εγγόνια του, για τους συμπεθέρους του, για τα ξαδέρφια του, στον Παλμό, σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και στο Θοδωρή από την Μάνη. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε και το τραγούδι «Η καρδιά της μάνας» από τον Στέλιο Καρατζίδη. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μιχάλης από την Αρεόπολη, από την Μάνη, θέλει να ακούσει το τραγούδι. Μιχάλη, την καλησπέρα μου και στην Αρεόπολη, φίλε, να είσαι καλά. «Η καρδιά της μάνας» έχει τίτλο το τραγούδι, το δίνω να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Παλμός παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Για να πάω εδώ στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πότης από την Φυγαλία. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Χαρούλα την Λαμπράκη με τίτλο «Το φτωχού, μέσα στο φτωχού το σπίτι». Μάλιστα, το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε λοιπόν. Την καλή

Συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, στο πρόγραμμά μας. Ακούτε πάντα Παλμό και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο με παλιό λαϊκό τραγούδι. Στην συνέχεια θα ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου ζήτησε ο φίλος μας ο Κώστας ο Ταρίφας από την Καλαμάτα να αφιερώσει για το φίλο του Δημήτρη που εργάζεται στην Μάνη και κάνει ακρόαση την εκπομπή και του λέει να προσέχει κιόλας. Και θα του αφιερώσει το τραγούδι «Ιταλίκα μου», το οποίο θα το ακούσουμε από τον Ονούφριο του το τραγούδι. Την καλησπέρα μου Κώστα, σου εύχομαι μια καλή βάρδια φίλε και ένα καλό ξημέρωμα και την καλησπέρα μου και στη Μάνη εκεί στον φίλο τον Δημήτρη και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Μάκης από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει να πληρώσει την παρέα του στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Γιώργο τον Νταλάρα. Μάλιστα, που είναι τα χρόνια έχει τίτλο το τραγούδι. Να πω την καλησπέρα μου και στο Μάκη και πάμε να το δώσω να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Παλμός, παλιά λαϊκά τραγούδια με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Εδώ σε αυτή την εκπομπή το τραγούδι, παλιό λαϊκό τραγούδι που θα επιλέξεις, θα το ακούσουμε. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα λοιπόν με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο πύρος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Μη μου φύγεις», μάτια που δεν βλέπονται, από τη Ρία Κούρτη θα το ακούσουμε.

το αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία την Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη την καλησπέρα μου, το έχω τραγούδι και το δίνω. Πάμε να το ακούσουμε.

μας εδώ. Πριν περάσω τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον φίλο του τον Γιώργο τον Παναγούλια από την Βελίκα Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι «Ο Άσωτος» από τον Δημήτρη τον Μητροπάνο. Το έχω, το δίνω. Ακούμε το τραγούδι, περνάω στο μήνυ απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής και επανέρχομαι για την συνέχεια του προγράμματος, φιλαράκια.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας. Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γεώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, ή Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Cargas. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ τη ρίζα μπον.
11: Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
12: Αγοριά, ξεκολλήστε.
13: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
14: Για λίγε βρε μαράκι, πας και χορτάσουμε.
13: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαροκροκέτες.
15: Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια.
13: Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
16: Όλοι οι γονείς παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα, μάλαμα.
17: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, περνάμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Το επόμενο τραγούδι που ακολουθεί είναι αφιερωμένο και από τον φίλο μας τον Θανάση, από τον Άρη Μεσσηνίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ακολουθεί ένα παλιό λαϊκό τραγούδι του 1964, το οποίο θα το ακούσουμε από την πόλη πάνω. Είναι ένα ζεμπέτικο τραγούδι με τίτλο «Το δικό σου γράμμα». Αφιερωμένο λοιπόν από το φίλο μας τον Θανάση, από τον Άρη Μεσσηνίας. Θανάση, την καλησπέρα μου φίλε.

συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μου Ηλίας από το Ασπρόχωμα, από την Καλαμάτα. Ηλία, την καλησπέρα μου. Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Για να πάμε να δώσω από το Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Κοινωνία ένοχη». Θα το αφιερώσω στην οικογένειά του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Λέγω την καλησπέρα μου, το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα, θα συνεχίσω το πρόγραμμα, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Κώστας από την Καλαμάτα, από την παραλία της Καλαμάτας. Θέλει να ακούσει και να πληρώσει τον παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που ακούμε από τον Κώστα Μοναχό με τίτλο «Ακόμα ένα βάσανο». Κωστάκη, την καλησπέρα μου φίλε, να σε καλά, σε ευχαριστούμε και το δίνω το τραγούδι.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι. Παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον κύριο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Πήραμε ένα τραγούδι για όλους και για όλους εσάς που κάνετε ακουράσεις στο πρόγραμμά μου.

συνεχίσω λοιπόν το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, για να πάμε στην συνέχεια να ακούσουμε και τη Δούκη σας, το τραγούδι που έχει τίτλο «Βήμα, βήμα», αφιερωμένο για όλους και για όλες. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι.

αγάπη μου, όμως να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος Ματάκης ο Βασιλόπουλος από την Ιαλοτεχνική Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην παρέα του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Νίκο τον Γιουλάκη με τίτλο «Βάλε σκόρδα, βάλε χάντρες». Το έχω το τραγούδι, το δίνω. Την καλησπέρα μου, Τάκη, την καλησπέρα μου.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ στην συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, να αφιερώσει για την Αθανασία από το Πεταλίδι που έχει τα γενέθλιά της σήμερα και της εύχεται χρόνια πολλά. Μας ζήτησε να ακούσουμε από τον Φίλιππο Νικολάου το τραγούδι «Στο άδειο μου πακέτο». Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου φίλε Κώστα και χρόνια πολλά φίλε. Χρόνια πολλά. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι. Χρόνια πολλά στην Αθανασία, έτσι.

Μάλιστα. Για να πάμε. Έχω δύο τραγούδια ακόμα που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία τον Ιτοπούλη από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από την Δούκισσα και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Λευτέρη τον Πανταζή. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από τη Δούκισσα με τίτλο «Φέρε μια βόλτα στον Τουνιά». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά Μαρία, την καλησπέρα μου, σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα και πάμε να ακούσουμε το πρώτο.

και έχουμε και 28 μάλιστα. Για να πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα, από το Λευτέρη Πανταζή. Θα το ακούσουμε. Νύχτο περπατάς έχει τίτλο το τραγούδι. Θα το αφιερώσω στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μαρία, το δίνω και το ακούμε.

συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Μέχρι τώρα ακούσαμε όλα τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέξατε. Έχω λίγο χρόνο να ακούσουμε και κάποια τραγούδια που θα επιλέξει η εκπομπή να αφιερώσει για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι. Γνωστά και άγνωστα φυσικά παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια. Για τη συνέχεια έχω επιλέξει να ακούσουμε ένα τραγούδι του 1977. Ένα τραγούδι που θα το ακούσουμε από τον Παναγιώτη τον Ευάγια και έχει τίτλο «Ζητείτε νέα». Αφιερωμένο για όλους και για όλες που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό και στην εκπομπή «Νύχτερινή Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

Μάλιστα. Συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, να ευχαριστήσω και το φίλο μου τον Αποστόλη τον Βασιλόπλο από το Ράδιο Ροδιά, από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία, που αναμεταδίδει και το πρόγραμμά μου. Να του πω μια όμορφη καλημέρα. Την καλημέρα μου, Αποστόλη, σε σένα και σε όλο το ακροατήριο εσύ και στο Σίδνεϊ, και όχι μόνο, φίλε, να είσαι πάντα καλά. Και να συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Πάπη τον Αντωνίου με τίτλο «Η μαγιά πληρώνεται», αφιερωμένο για όλους και για όλες που ακούτε Παλμό και την εκπομπή «Νύχτερη είναι η Περίπολος» με τον Γιώργο Καλόκαρδο.

Μάλιστα, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ και για την συνέχεια Σωτηρία Μπέλου την ακούμε στο τραγούδι που έχει τίτλο «Γιατί γιατρέ μου», αφιερωμένο εξαιρετικά.

Και πριν περάσω στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, και επανέλθω με ένα τραγούδι να κλείσω το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα, πάμε να σας δώσω και να σας αφιερώσω ένα τραγούδι που έχω επιλέξει να ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Σακλαρά, ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Θα πάω να ζήσω στα βουνά». Αφιερωμένο λοιπόν για όλους και για όλες σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό και στην εκπομπή «Νύκτερη Περίπολος» με τον κύριο Γαλλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος. Το δίνω το τραγούδι να το ακούσουμε. Αφιερωμένο λοιπόν. Διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για να κλείσουμε το πρόγραμμα.

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 69 798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 27210 92506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 27210 92506. Ξέμεινες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 27210 88386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
8: Έχουμε τη λύση. Κάργας. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Κάργας. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Κάργας. Τηλέφωνο 6936 853586. 86. Κάργας. Για να μην σας λείπει τίποτα.
9: Κατάστημα Κάργας. Τώρα σε άνετο χώρο Αθηνών 52. Καλαμάτα.
10: Ανοίγουν τα σχολεία, Στράτο. Σκέφτομαι το βαρετό κολατσιό της μάνας μου. Κάθε μέρα τοστ, τυρί, ζαμπόν. Άσε ρε μπρο. Και στο κηλικείο τα ίδια και τα ίδια.
11: Αγοριά, ξεκολλήστε.
12: Σχολικό πρωινό και κολατσιό ίσον φρέσκο κατεψυγμένα μάλα μας. Τυρόπιτες, ζαμπονόπιτες, πίτσες, πουλούρια σοκολάτα, κοτόπιτα, λουκανικόπιτες, χιλιάδες σούπερ γεύσεις.
10: Για λίγε βρε μαράκι, μπας και χορτάσουμε.
12: Και για το απόγευμα ή για την παρέα, κοτομπουκές, σνίτσελ κοτόπουλου, τυροπιτάκια, λουκανικοπιτάκια, πουατσάκια, αλλά και special φιλέτα και ψαρακροκέτες. Αν σας ζαλίζουν οι γονείς, να τρώτε και ψάρια. Είμαστε παιδιά, αλλά έχουμε δικαιώματα. Στις ποιοτικές λιχουδιές, μάλαμα.
10: Σωθήκαμε, φίλε.
13: Όλοι οι γονείς, παρών 147. Στα φρεσκοκατεψυγμένα, μάλαμα.
14: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
15: Μάλιστα, και σε αυτό το σημείο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και του τρίωρου αυτού προγράμματος με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Πάμε να κλείσουμε με ένα υπέροχο παλιό λαϊκό τραγούδι που έχω επιλέξει να κλείσουμε σήμερα αυτό το τρίωρο πρόγραμμα. Ένα παλιό λαϊκό τραγούδι που θα το ακούσουμε από την Ανθούλα την Μπουζάνη και έχει τίτλο «Ραγισμένες καρδιές». Αφιερωμένο για όλους και για όλους σας που αγαπάτε το παλιό λαϊκό τραγούδι και το ακούτε εδώ στον Παλμό. Ακούμε το τραγούδι και ακολουθεί το σήμα της εκπομπής που σημαίνει και τη λήξη του προγράμματος.

κυρίες και κύριοι, από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό, ακούσατε παρμόνι 90,5 FM Καλαμάτας, ακούσατε το πιο μουσικό λαϊκό ραδιόφωνο της Μεσσηνίας και την εκπομπή Νυχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρπο. Εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 στις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά, για άλλη μια ωραδιά, όλους και όλες εσάς για την ακόραση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς από την Ελλάδα, από την Αμερική και από την Αυστραλία που αναμετάδωσαν το πρόγραμμά μου. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιώργαρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία. Επίσης να ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Αποστόλη τον Βασιλόπουλο από το ράδιο Ρουδιά, από το Σίδνεϊ, από την Αυστραλία. Την καλημέρα μου Αποστόλη. Επίσης την εκπομπή σε αναμετάδοση την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας που επίσης αναμετάδωσε το πρόγραμμα μας. Φίλες, κυρίες και κύριοι, εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε για την Παρασκευή το βράδυ στις 10 εδώ στον Παλμό με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που και εσείς επιλέγετε. Από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και τον Γιώργο Καλόκαρδο, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες, να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Γεια σας. Παρασκευή το βράδυ λοιπόν, πρώτα ο Θεός, εδώ στις 10, τα λέμε. Γεια σας.

0: Παλμός FM στους 90,5.
1: Στους 90,5.
2: Ο Παλμός 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι μία.
3: Παλμός 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός, 90,5 στα FM.

0: 90,5 σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 2.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

0: 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά.